Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9. Up 92,9.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα και εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στα δυο.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Πρωινό που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Δικά.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Καλημέρα αυτή την όμορφη Τετάρτη που ξημέρωσε εδώ πέρα στο όμορφο Ηράκλειο και στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαστε μαζί από το πρωί, από τις 8 μέχρι τις 11 και έχω μαζί μου την Γκάλια Δακαναλή.
1: Και εγώ το Βαγγέλη Χατζηδάκη. Και φυσικά έχουμε φτάσει 13 του μήνα. Πότε πήγε, ούτε που κατάλαβα. Μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες υδροδυναμικής Σεριδάκης και αγαπημένη κουτάλα. Στείλε μας τα μηνύματά σου στο Viber 6931-929-929
0: ή γράψε μας στο Instagram, στο Facebook, απλά γράφεις A92,9 και μας ακούς και στο www.929.gr. Κάλια, έχει καλοκαιριάσει και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν σου αρέσει καθόλου.
1: Πήγα το πρώτο μου μπάνιο εχθές.
0: Μόνο χθες.
1: Όχι, κανονικό μπάνιο. Ηλιοθεραπεία, λαδάκι, καφεδάκι, στην παρέα, κατάλαβες.
0: Σκοτώνεσαι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε και θα στα πω μετά.

0: ποια σου έχει πιάσει το Βαγγέλη, ρε παιδί μου, αυτό το να μην σταματάει να φτερνίζεται. Να πω εγώ χρόνια πολλά σε γλυκερία. Είναι σήμερα. Πώς τη βλέπω εδώ, Σέργιο. Όχι Στέργιο, Σέργιο. Σεργία, Σεργιανή, Σεριούλα, Σεριανούλα. Τι είναι αυτά, μωρέ, τι είναι αυτά, ονόματα είναι αυτά. Έλα, μα ήρθες.
1: Ένα λεπτό σε άφησε, σαν γύρισα στον εξορκιστή, άρχισε να λες διάφορα πράγματα. Σε ακούω μακριά, λες Σέργιο, Σεριούλα, Σέργιο. Μου κάνεις μαγιό όταν λοιπόν αυτό έπαθα.
0: Λέτε, ποιοι γιορτάζουνε, Σέργιο. Δεν έχω κανένα Σέργιο, είσαι κανένα Σέργιο.
1: Ξέρω,
0: εγώ Στέργιο έχω, αλλά άλλο.
1: Έχω Σέργιο σε επίθετο, πιάνετε.
0: Όχι.
1: Γιατί, να σου πω, συγγνώμη τώρα. Γιατί εύχει να χαίρεσαι το όνομά σου, Νοικέλ, να χαίρεσαι το επιθετό σου, ακούγεται χαζό.
0: Γιατί το χαίρεσαι το επιθετό σου, τόσε γενιέ το έχουν.
1: Τι επιχείρημα ήταν αυτό, με κάλυψε απόλυτα. Σε γενέθλια τι έχουμε σήμερα.
0: Άκου. Γενέθλια, για μένα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα γενέθλια. Γιατί
1: για
0: έχουμε Φώτη Μεταξόπουλο, χορευτής, okay, χορογράφος. Έχουμε Stevie Wonder.
1: Mm-hmm. I just call.
0: Μετέχουμε Johnny Logan.
1: Ναι.
0: Έχουμε Νίκο Αλιάγα. Αγαπημένους.
1: Οπό, λεπτή κουασόν.
0: Έχουμε Robert Pattinson.

0: Περίμενα.
1: Αχ, Παναγία μου. Και Αλεξάνδερ Ρίμπακ. I'm in love with a fairy tale.
0: Ενώ το είδα το όνομα, ήμουν σίγουρος πως είναι αυτό. Τι έχω, με έχεις χαλάσει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Με έχεις χαλάσει.
1: Σε έφτιαξα.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Σε έφτιαξα.
0: Ωραία, για να μην είμαστε με μερογλυπτούμε, με έχεις αλλάξει λοιπόν, να το πούμε έτσι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Α, και σαν σήμερα, το 1940, σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Δίδαξε με, δίδαξε με, τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Που δεν το ήξερα. Απλά το έμαθα, το διάβασα στο ίντερνετ. Η Γερμανία. Σαν σήμερα το 1940 η Γερμανία εισβάλλει στη Γαλλία. Germany go to France.
0: Αυτό είναι τίτλος από ταινία ενηλίκων, ας το πούμε έτσι.
1: Γιατί Germany go to France, δεν κατάλαβα.
0: Frankie goes to Hollywood. Λοιπόν, το 1950 διοργανώνεται ο πρώτος αγώνας Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Να τα. Ενώ το 1981 πραγματοποιείται αποτυχημένη, ευτυχώς, απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Μπαμ μπαμ! Με όπλο θα ήταν αυτό τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι γινόμουν με κανένα ρόπαλο, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Βατικανού. Έλα εδώ, Πάπα, έλα εδώ. Μην τρέχεις. Θα πατήσεις τα ράσα σου. Γιατί...
1: Πάπα, don't.
0: Preach. Πάπα, don't reach. Γιατί τα ράσα δεν κάνουν τον Πάπα.
1: Θα μπορούσε.
0: Ενώ σαν σήμερα το 1995 σημειώνεται σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Κοζάνης. Δεν το λες και μικρό.
1: Δεν το λες και μικρό και...
0: That's what she said.
1: Άντε. Πάμε λοιπόν, Γιώργο Σαμπάνη, και δεν μ' αγαπούσες και άντε, στα αφιερώνα γιατί σ' αρέσει.
0: Όντως.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας εξιστορήσεις για το πρώτο σου μπάνιο που μας προανέφερες προηγουμένως, και γιατί έχω τεράστια αγωνία να
1: καταλάβω
0: ακριβώς τι έκανες.
1: Είσαι έτοιμο.
0: Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Όχι.
0: Μα κάνε τη μεγάλη, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Πήγα. Είχε γενέθλια χθες τα γόρη μου και είχα κανονίσει και πήγαμε στο.
0: Bon anniversaire!
1: Α, oh, merci, merci.
0: Το πέτυχα.
1: Merci, ναι.
0: Oh, magnifique.
1: Ναι. Λοιπόν, πήγαμε και είχα κανονίσει να πάμε στο. Να πω μαγαζί, δεν θα πω μαγαζί. Τέλος πάντων, εκεί σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στην Αμουδάρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το οποίο είναι και. Είναι, ρε, παιδί μου, είχε το. Φαγητό του πάνω. Είχε και τις ξαπλώστρες του κάτω. Πολύ ωραίο.
0: Όλα σε ένα νοικοκυριεμένα.
1: Έτσι. Και πήγαμε κάτω, ρε παιδί μου, στις ξαπλώστρες. Και στην
0: μπορείς
1: αρχή λέω, μπορεί και να μην μπω.
0: Συγγνώμη, Κάλια, μπορείς να πεις το γενέθλιο τραγουδάκι στα γαλλικά.
1: Joyeux anniversaire. Κάπως έτσι.
0: Από το γυαλό σου το βγάζεις. Και αν ο άλλος δεν είναι Γιάννης και είναι κάποιο όνομα.
1: Όχι, δεν λέει Γιάννη, ρε.
0: Τι εννοείς. Είπε Γιάννη Βερσέρ, κάτι τέτοιο.
1: Ανιβερσέρ.
0: Ανιβερσέρ, εγώ.
1: Τώρα να μακάρι κανεί Γάλλο, θα ξεφτυλιστούμε.
0: Τέλο πάντων. Μα τα πάνε πολύ, μα τα πήγε ένα Γάλλο για συνέχιση.
1: Ναι, που λε και λέω μπορεί και να μην μπω, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, το πήρα ψύχρεμα. Ήπιαμε λίγο, καθίσαμε εκεί πέρα στη σκιά, στα κρεβατάκια και ήπιαμε, ξέρεις, ένα. Πώς το λένε, ναι, ένα τσαγάκι κρύο και αυτά. Και λέω, ρε φίλε, θα δοκιμάσω. Θα πάω. Και φίλε. Ήτανε παγωμένα, δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν ζεστά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, αλλά ήταν τόσο ωραία.
0: Για να μπει στη θάλασσα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη και να φέρεις μπανιερό, σωστά? Ήσουν ήδη με τον μπανιερό σου?
1: Ναι, αφού είχα κανονίσει εγώ την έκπληξη.
0: Α, είχες βάλει τον μπανιερό σου χωρίς
1: να πω... με το μαγιό.
0: Α, τα καλύτερα χάνω.
1: Όχι, δεν εννοώ μόνο με το μαγιό, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Εννοώ ότι φορούσα το μαγιό μου ήδη από μέσα. Δηλαδή ήρθε πέρα στα γόρια μου, με πήρε και πήγαμε, κατάλαβες.
0: Α, δεν τα γνωρίζα αυτά, δεν τα γνωρίζα. Σε κάθε περίπτωση, αν εσύ επιθυμείς να συνεχίσεις τις περιπέτειες στη θάλασσα.
1: Επιθυμώ!
0: Μπορείς να το κάνεις, γιατί σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, ο καιρός συνεχίζει σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μοτίβο. Τώρα που μιλάμε, είμαστε γύρω στους 25 βαθμούς του Κελσίου και ο άνεμος έχει γυρίσει βορειαδάκι κατά το. Επιτέλους, γιατί δεν μπορώ άλλο νοτιά. Εντάξει, εγώ γιζόπι να πούμε. Εντάξει, είπαμε καλή ανάσταση, αλλά εγώ το παράκανα.
1: Βλέπουμε λίγο σκόνη στον αέρα και είμαστε. Οχοχοχ.
0: Αυτό.
1: Οχοχοχ.
0: Υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα 12 με 3 στους 27 βαθμούς θα είναι.
1: Α, καλά είναι.
0: Συννεφάκια ελάχιστα, ίσα για τον Αχιανό. Γενικά, καλοκαιράκι, βράδινο μπανάκι, σαν το ψαράκι μπαίνει στο νερό.
1: Τι είχαν εξή τώρα, μπανάκι, ψαράκι.
0: Αυτό είναι χαριτοδίπλο. Όχι, καλοκαιράκι, βράδινο μπανάκι.
1: Τραγούδι είναι.
0: Είχαν το διπλωμένο είναι. Ναι, αυτό πρέπει να θα το γκουλάρω μετά. Σε κάθε περίπτωση μου κάνει εντύπωση που το ξέρει. Και όπως λέει και η Ρία, θα ήθελα να μου το εξηγήσει.
1: Τι να σου εξηγήσω δηλαδή?
0: Πώς γίνεται να μην ξέρεις αυτό το άχρος καλοκαιρινό άσμα, το οποίο σε χαρακτηρίζει απόλυτα, γιατί και εσύ είσαι ένα ψαράκι μέσα στο νερό.
2: Μέσα στο νερό.
1: Είμαι εγώ ψάρι. Δηλαδή άλλο κομπλιμέντο δεν μπορούσες να μου κάνεις.
0: Δεν ήταν καν κομπλιμέντο.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, γιατί θα έρθω από εκεί.
0: Όχι.

0: Up Top 5 Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: Και μετά από αυτό το τραγούδι, το οποίο υπεραγαπάει ο Βαγγέλης μας εδώ πέρα.
1: Ναι, είστε αγαπημένα μου, ξεκάθαρα.
0: Έτσι, ένα φορτηγό με πράγματα θα σου μαζέψω. Ξέρεις από εδώ που, για να φύγεις από σπίτι.
1: Ξέρεις που χρειάζεσαι ένα φορτηγό?
0: Πού?
1: Για να πας να φορτώσεις, να είσαι ικανοποιημένη πάντα.
0: Για πες.
1: Πρέπει να πάρεις ένα φορτηγό για να πας στην υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Ναι. Καλά τα λες.
1: Συνέχισε.
0: Η υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Θα τους βρεις στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 και στο τηλέφωνο 2810-52-80-88.
1: Φυσικά είσαι εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και τα βρίσκεις όλα και στο site υδροδυναμική.com.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες ελληνικής και υψηλής ποιότητας θα βρεις μόνο εκεί και ζεστό νερό όλο το χρόνο, ρε παιδί μου. Είτε είναι χειμώνες, είτε είναι καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. Δεν έχει άλλες εποχές να πω, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
1: Φυσικά και κατάλαβα, και όχι μόνο αυτό. Αναθεκτική κατασκευή, ιδανική για κάθε σπίτι, σύγχρονη τεχνολογία και έως και 25 χρόνια υγιής. Ανάλογα τι θα πάρεις.
0: Φερμίτ. Δώσε, δώσε,
1: δώσε.
0: Πάρε, πάρε, πάρε. Φέρτο.
1: Φέρτο μου.
0: Έχουμε να πούμε και γι' αυτό.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Αλλά κάνε μου λίγο κράτη.
1: Ναι, δεν κρατιέμαι, αλλά θα το παλέψω, ναι.

0: Εσύ πότε θα πας στη θάλασσα?
1: Πήγα την Κυριακή, το είπα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν. Πήγα στη θάλασσα,
0: ναι,
1: δεν
0: εννοούσα
1: πήγα
0: πότε θα κολυμπήσει, ρε φίλε. Εγώ αυτό εννοώ θάλασσα. Πότε θα κάνει όλη την ηρωτελεστία, να βάλει το αντιλιακούλι σου, να κάτσει, να κάνει ηλιοθεραπεία, να βάλει και το καπελάκι σου, να παίξει και τρακέτα σου.
1: 13 Μαΐου σήμερα. Τον Αύγουστο.
0: Τι λες, μωρέ!
1: Να, θα δούμε, ρε παιδί μου, θα δούμε. Είναι οι συνθήκες.
0: Πότε είπαμε ότι έχει γενέθλια?
1: Τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο. Δεν θα πας, ρε παιδί μου. Τη μέρα του γενεθλίου σου, ρε παιδί μου, πού θα κάνεις πάρτι?
1: Θα σου πω ακριβώς, κάτσε βρω μια καλή δικαιολογία.
0: Δικαιολογία.
1: Πέφτει Πέμπτη τώρα. Πέμπτη, ποιος τρέχει, να πας αυτό, το πρωί δουλεύουν, την άλλη μέρα
0: Εδώ θα είσαι το πρωί.
1: Αυτό ακριβώς. Το πρωί δουλεύουν οι άνθρωποι και εγώ μαζί τους. Το έχω, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Μάλλον θα έρθω, δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Είναι τα γενέθλιά μου σήμερα, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ, παίρνω άδεια. Κάτι θα κάνουμε τώρα. Κοίταξε, κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ακούς δυνατά.
0: 92 και 9.
1: Κάποια στιγμή μες στο χρόνο μπαίνω στη θάλασσα. Τώρα πότε είναι αυτό? Πόσες φορές είναι και όλα αυτά. Παίζεται, διαχειβεύεται.
0: Μην τα μετρήσουμε τώρα, είναι.
1: Όχι.
0: Θα πικραθούμε.
1: Δηλαδή πέρυσι παίζει να μπήκα και 10 φορές.
0: 10 φορές. Εγώ 10 φορές μπήκα μόνο το Μάιο πέρυσι.
1: Αυτό. Είμαστε άλλοι άνθρωποι. Πάρω το απόφαση. Είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες.
0: Σεβάσω
1: τη διαφορετικότητά μου, όπως σέβομαι εγώ τη δικιά σου.
0: Θα σε ξελογιάσω όμως. Πού θα πάει? Σαν την ίδια δάμου που έχει το καινούριο τραγούδι, το έχει ακούσει, ξελογιάστρα.
1: Για βάλε μου να ακούσω, γιατί μόνο είχα ξελογιάστρα το καρά μου έρχεται.
0: Και το ακούς μόνο εδώ, αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: 92 και 9.
2: ΝΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και. Βαγγέλη!
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Βαγγέλη!
1: Δεν έχω πάει πουθενά, δεν έχω κουνήσει.
0: Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα!
1: Θα πω ότι είναι 9 και 4.
0: Ναι, εντάξει. Δεν περίμενα να μου πεις επακριβώς την ώρα, Βαγγέλη μου. Περίμενα κάτι άλλο.
1: Κάτι με ρώτησες και σου απάντησα.
0: Εντάξει, όχι. Όχι, σε δικαιώνω γιατί όντως αυτή ήταν η ερώτηση.
1: Δηλαδή, με ρωτάς κάτι, σου απαντάω ότι να είναι, με βρίζεις.
0: Ρε, παιδί μου, ξέρεις τι μέρα ήταν χτες.
1: Τρίτη.
0: Ρε, αγόρι μου, ναι, αλλά τι έγινε χθες, Τρίτη, 12 του μήνα.
1: Θες να μπορώ να δω το χθεσινό σαν σήμερα, να σε βοηθήσω.
0: Ωρε, φίλε. Eurovision, αγόρι μου, έγινε ο πρώτος ημιτελικός. Τελείωσε, βασικά.
1: Τι λες, δηλαδή. Το ήξερα, φυσικά και το ήξερα. Ήμουν απόλυτα ενημερωμένος σχετικά με αυτό. Απλά ήθελα να το δω.

0: λένε.
1: Α,
0: η, το... η Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ωραία.
0: Και η Κατερίνα Βράνα, πήγα να το πω ανάποδα.
1: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά.
0: Είναι γι' αυτό. Αλλά λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Όχι, αλλά τι σημασία έχει. There is no business like show business. Show business.
0: Κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό. Και αφού. Τι,
1: δεν
0: τι.
1: Είσαι έτοιμη, γιατί θες να πω το δικό μου νέο τη showbiz πριν τη Eurovision ή
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, πες εσύ, πες εσύ, πες εσύ, πες εσύ.
1: Γιατί έχουμε άλλη αντίληψη του τι είναι showbiz, εσύ κι εγώ.
0: Για πες τώρα, γιατί έχω απορία.
1: Ό,τι και να πεις, δεν είναι πιο σημαντικό αυτό που θα σου πω τώρα εγώ. Ποια είναι έγκυος? Πολλές γυναίκες κατά πάσα μεταρρώτανε.
0: Πάρα πολλές, αλλά.
1: Είναι έγκυος, είναι σε ενδιαφέρουσα, θα φέρει στον κόσμο παιδί, η Αναστασία Ιουσέφ.
0: Α, ναι.
1: Γιατί εμένα μέχρι εκεί
0: αυτό
1: φτάνει η γνώση μου.
0: Το έμαθες τώρα που είναι έτοιμη να γεννήσει?
1: Για την ακρίβεια το έμαθα χθες κατά τύχη.
0: πώς σου φάνηκε, εσύ πες μου, σχολίασέ μας αυτό το νέο της showbiz.
1: Πώς θα σχολιάσω τώρα? Αστεράκι μου. Καλή λευτεριά. Αυτό ήταν λοιπόν η καλύτερη αναπαράσταση Ιουσέφ που μπορούσα να κάνω.
0: Αυτή ήταν η καλύτερη που μπορούσες, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Παραδέξω ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Και μόλις κατάλαβες εσύ πως ακούς, γιατί δεν λέω εγώ τους όπες, γιατί λέει Κάλια. Λοιπόν, πάρ' το πάνω σου.
0: Η Ελλάδα κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό μαζί με άλλες 9 χώρες. Ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι εμφανίσεις της Φιλανδίας αλλά και της Σερβίας, που προσωπικά δεν μου άρεσε. Η Φιλανδία παρουσιάζεται ως το απόλυτο φαβορί των στοιχημάτων, χάρη στη δυναμική σκηνική, τη δυναμική σκηνική της παρουσία και το εντυπωσιακό performance με το live βιολί εκεί που δώσανε μάχη για να το κάνουν, παραμένοντας μπροστά στις αποδόσεις, παρότι η Ελλάδα συνεχίζει να θεωρείται ισχυρός διεκδικητής. Παράλληλα, η Σερβία ξεχώρισε με ένα πιο dark έτσι, και ατμοσφαιρική εμφάνιση, τέλος πάντων, όλα σκοτεινά, μαύρα εκεί με τα κεριά. Συζητήθηκε έντονα στα social media και στο κοινό του διαγωνισμού. Ο αγαπημένος Γιώργος Καπουτζίδης, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, έκανε σχόλια από το παραπέντε, πετούσε ατάκες, έλεγε από εδώ, από εκεί κτλ. Και έγινε viral κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι θεσμός πλέον ο Γιώργος Καπουτζίδης, δεν μπορεί να υπάρξει Eurovision χωρίς αυτόν. Παράλληλα, το κλίμα του ημιτελικού δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική, καθώς σημειώθηκε και μια μικρή έτσι ένταση έξω από το στάδιο, όταν ένας άνθρωπος άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Απομακρύνθηκε από από την ασφάλεια. Υπήρξε μια αναστάτωση εκεί στους παρευρισκόμενους.
1: Αναστατώθηκαν, ναι.
0: Αναστατώνομαι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το φορτισμένο περιβάλλον, η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κατάφερε να κερδίσει το κοινό, με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει με την απόλυτη ενέργειά του, την απόλυτη θετική του ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία, ξεσηκώνοντας το στάδιο. Και τα δημοσιεύματα που διάβασα παρουσιάζουν βέβαια και την εμφάνισή του ως μια από τις πιο δυνατές της βραδιάς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις προδοκίες για μια υψηλή θέση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision. Να σου πω ότι εκτός διαγωνισμού έμειναν η Εστονία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία με το Σαν Μαρίνο.
1: Όλα αυτά τα νέα εμένα με έχουν αποσυντονίσει, γιατί
0: ναι,
1: δεν περίμενα, έχω σοκαριστεί.
0: Ξέρεις, τα είπα γρήγορα, γιατί έχω να σου βάλω και αυτά τα τραγούδια που περάσανε με τη σειρά.
1: Ακόμα.
0: Πρόσεξε, και με τη σειρά που ανακοινώθηκαν. Ξέρεις ποιο τραγούδι ανακοινώθηκε πρώτο?
1: Τυχαίνει να ξέρω, γιατί πέτυχα ένα βίντεο στο Facebook όταν μπήκα.
0: Ποιο είναι?
1: Το δικό μας.

0: Ροπέρτο.
1: Ανακοινωθήκαμε λοιπόν πρώτη και αμέσως μετά ποιος ανακοινώθηκε, ξέρεις?
2: Όχι, μέχρι εκεί ήμουν.
1: Ξέρεις.
2: Θα σου πω, ικανοποίησα το εθνικό μου φρόνημα και μετά κοιμήθηκα.
1: Αχ, Παναγία μου.
2: Ήταν τόσο απλά.
1: Η Φιλανδία. Έτσι λοιπόν.
2: Είναι σαν να τσακώνονται το. Δηλαδή κάνει πολύ ευγενική γλώσσα. Είναι σαν να.
1: Α, ναι.
2: Σαν να κούρα τσακώνονται δύο άνθρωποι στην πιάτα του ταξί. Ναι.
1: Βέλγιο. Αυτό είναι όλο το τραγούδι.
2: Κοιμητέ, δεν ξέρω. Τετριμένο.
1: Έχουμε Sweden, Σουηδία.

0: 2019 αυτή. 19-20, γιατί φοράει μάσκα του κορονοϊού.
1: Κοίταξε, τις προάλλες που ήμουν κάπου είδα μια γερόντισσα που φορούσε μάσκα. Δεν έχουν βγει από τη μόδα οι μάσκες.
0: Όχι, όχι. Μολδαβία, είσαι έτοιμος για αυτό που θα ακούσεις?
1: Όχι, αλλά εντάξει.
0: Δεν περίμενα να περάσεις.

0: Αυτό λοιπόν, Σαρούτι Ματούτι.
1: Νομίζω ότι ξέρω μολδαβικά.
0: Αγαπημένο μου τραγούδι, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τη χώρα, μόνο τραγούδι και επειδή είναι και στα γαλλικά, του Ισραήλ.

0: Λοιπόν, τώρα το ακούω πρώτη φορά. Μου λήθηκαν πάρα πολλές απορίες για μηνύματα που έλαβα χθες το βράδυ και το τραγούδι αυτό το αφιερώνω. Θα σου πω εκτός αέρα, το αφιερώνω στον ξάδερφο Γιάννη. Αυτό έχω να πω.
1: Ξάδερφε Γιάννη, αφιερωμένο. Έχουμε αγαπημένη Σερβία. Αυτό φαντάζομαι είναι και από τα γμένα σου, ε.
0: Γιατί όχι. Είναι πιο κοντά στα καθημερινά μου ακούσματα.
1: Είναι αυτό πιο κοντά. Μπράβο. Αγαπημένο μου εμένα, και δεν ξέρω γιατί να σου το αιτιολογήσω.
0: Θα σου το αιτιολογήσω εγώ γιατί σε έχω ψυχολογήσει.
1: Ναι, άκου το και θα μου πεις. Είναι η Κροατία.

0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι
0: ήδη φωνίες.
1: Έχει epic στοιχεία, έχει ethnic στοιχεία.
0: Αυτό.
1: Είναι ωραίο, είναι feel good. Ναι. Και μόνο μου άρεσε, δεν θα πω ψέματα.
0: Και πάμε Λιθουανία.

0: Αυτό.
1: Μια διαφορία έσκασε στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι, εντάξει, είχε πολύ ωραία εμφάνιση. Ήταν εντυμένο σε μπλε στραφταλιζέ. Και Πολωνία.

0: pray λοιπόν για την Πολωνία.
1: Ναι, προσέχουμε να τελειώσει αυτό, Μαρτί. Εννοώ κρίμα που τελειώσανε. Πότε είναι ο επόμενος ημιτελικός?
0: Στις 14 και μετά έχουμε και στις 16.
1: Τι λέει ρε παιδί μου, τι λέει ρε παιδί μου.
0: Γιατί μας τυπάνε τα κουδούνια, πάμε να ακούσουμε.
1: Περιζήτητη, περιζήτητη.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σου είπα φέρτο.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

0: Και τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα. Θα σου λέω μία συλλαβή και θα μου τελειώνει τη λέξη. Σκι. Ναι.
1: Λος.
0: Γα.
1: Τα.
0: Κου.
1: Νια.
0: Μπου.
1: Νια.
0: Γάτσα.
1: Α.
0: Περίμενα να πει κάτι, να κολλήσει λίγο πριν στο ρολό καλά. Μπουγάτσα, καλιά, μπουγάτσα.
1: Συγγνώμη, μου ήρθε το μπουνιά. Τώρα δεν ξέρω πώ.
0: Ευτυχώ που δεν ήρθε το μπουνιά, δεν σου ήρθε κάτι άλλο που περίμενα να πει, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Συνέχισε.
1: Πώ μου ήρθε το μπουνιά, κάπω. Είμαι βίαιο άνθρωπο, πιστεύει.
0: Δεν θέλω να μάθω. Θα το κρατήσουμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Θα πω όχι, καλά.
1: Θα ήθελα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι σήμερα.
0: Ποιο?
1: Αυτό που σου συμπληρώνω συλλαβέ.
0: Δεν θα πάει καθόλου καλά, γιατί το ξέρουμε και δύο από τώρα.
1: Φιλοσοφίε. Μπουγάτσα με σουφλάκι κριτικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη. Μόνο για σένα. Και μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένη καραμέλα και καραμούλ για σένα που θέλει να φτιάξει λίγο γλυκά η μέρα σου.
0: Για μένα λέει στην πλατεία Λιουδαριών 33, στην Ηρακλή 97. Και στο Sport Point Καστρινογιαννάκη.
1: Και από τις φαγητό εφαρμογές, μέσα από το φιλοσοφίες, μέσα από το φιλοσοφίες.gr. Τι άλλο? Α, έχεις και μείον 10% έκπτωση μέσα από το φιλοσοφίες.gr. Τώρα, το επόμενο κομμάτι, γιατί εμείς είμαστε, νομίζω είμαστε και ερωτικό ραδιόφωνο.
0: Τα πάντα είμαστε, είναι ερωτικό.
1: Όχι, αλλά κατάλαβα.
0: Στο επίπεδο, εδώ πέρα, τα νέα, ο καιρός, ιστορικά γεγονότα.
1: Έχουμε μία αφιέρωση.
0: Έχουμε μια αφιέρωση.
1: Λοιπόν. Έχουμε μια αφιέρωση από την αγαπημένη Τραφαέλα.
0: Να το κάνω με τη σεξ φωνή μου.
1: Άντε, πάμε, δώστε και εγώ θα το βάλω. Πάμε.
0: Το επόμενο κομμάτι είναι από τη Ραφαέλα για τον Γιώργο.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, και τώρα έχω επιστρέψαμε εδώ για να συζητήσουμε για το πρόγραμμα του Ηρακλείου, γιατί έχουμε βάλει, ρε παιδί μου, στο πρόγραμμα να σου λέμε τι συμβαίνει εδώ στο όμορφο Ηρακλειάκι μας.
1: Στο δημοκρατικό Ηρακλείο.
0: Σα σχολίαστο αυτό. Τώρα, περνάμε ότι στις 10 η ώρα έχει η έκθεση Θωμά, για τον Θωμά, για τον Θωμά, ο Φανουράκη, κατάλαβες?
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Δεν εννοώ για τον λόγο. Θωμά, εννοώ του Θωμά Φανουράκη, απλά δεν μου ερχόταν το του, κατάλαβες, και παγιά. Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, είναι δωρεάν. Μετά έχουμε στις 10 η ώρα έκθεση του Καλλιτεχνικού Σχολείου, που είναι, θα γίνει στην Χρυσοστόμου 8. Και είναι και αυτή δωρεάν. Έχουμε δωρεάν επίσης έκθεση χαρακτηριστικής.
1: Χαρακτηριστικής τέχνης. Ωραία τέχνη αυτή.
0: Χαρακτηριστικής χαρακτικής.
1: Τεχνογνώσης της τεχνοτροπίας που.
0: Έτσι, στις 10 η ώρα. Είναι στην Τίλισσο αυτό. Τώρα, 7 η ώρα έχουμε την προβολή της ταινίας Μέλη από Άνθη της Πέτρας στο Πολυκέντρο και είναι και αυτή δωρεάν. Στις 7:30, κάτσε τώρα να δεις, γιατί αυτό που βρήκα δεν το πολύ κατάλαβα κιόλας.
1: Α, έλα, εγώ θα το εξηγήσω, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μου αρέσει. Αν δεν το κατάλαβα, μπορώ να εξηγήσω ό,τι θέλω.
0: Τέλεια. Έχουμε συναυλία και έχει, λέγεται λογοτεχνικό καφενείο.
1: Ωραία.
0: Και είναι μία συναυλία. Λέει, ας πούμε, είναι 13 του μήνα σήμερα, 8:30 ώρα, πύλη σου δωρεάν, παιδί μου, και λέει, εθνική λυρική σκηνή, περιοδεύει στην Κρήτη, όπου τέλος πάντων κάνει 56 παραστάσεις κτλ. Και λέει ότι το βράδυ αυτό παρουσιάζεται η συναυλία «Πολλά εν θέλω να σου πω» από το Ζαχαρία Καρούνη στην πύλη σου. Απλά λέει, ρε παιδί μου, όταν το πρώτο διάβασα, λέει «Από το σπίτι και καλά τοποθεσία». Και είμαι...
1: Τώρα με μπέρδεψε και εμένα.
0: Θα πρέπει
1: θες να το διαβάσεις αυτό λεξί.
0: Α, όχι, μήπως έκανα κάτι λάθος.
1: Δεν θα πω ότι είναι πολύ πιθανό, αλλά είναι πολύ πιθανό.
0: Α, ναι, είναι λάθος. Αμπέρδεψα τα δύο τέτοια, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό που λέει το λογοτεχνικό καφενείο, η συνάντηση λέει του υβριδικού καφέ Λιτέρ. Λιτέρ. Για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Σήμερα στις 7:30.
1: Τώρα είμαι και εγώ πολύ μπερδεμένο. Δεν θα στο κρύψω. Δεν θα στο κρύψω.
0: Αυτό...
1: Σε κάθε περίπτωση θα προτείνω σε όσους μας ακούνε να τα διαβάσουν ήδη και ό,τι νόημα βγάλουν.
0: Μην γελάτε, λέει, θα σας δει ο κόσμος. Έχει επίσης σήμερα πάλι στο Βιτσέντζο Κορνάριο. Είναι μυστήριο στις 9 ώρα το βράδυ που έπαιζε. Είναι η τελευταία μέρα που παίζει. Έχει προβολή της ταινίας. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα έτσι πως θα είπα, έλπω
1: όπως έχουμε κατάλαβε, να τα κατάλαβες. Γενικά, βγείτε στο Ηράκλειο, κάτι θα βρείτε, κάνετε σίγουρα. Σε αυτή την πολιτισμική πρωτεύουσα, την κοιτίδα του πολιτισμού και άλλες κλισέ εκφράσεις για αυτά τα δρόμενα.

0: μάμι.
1: Ω, μάμι, μάμι. Είσαι έτοιμος για αυτό που θα συμβεί?
2: Ω, μάμι, μάμι, μπλου.
1: Άλλο αυτό. Είσαι έτοιμος για αυτό που θα συμβεί στο Ηράκλειο?
2: Κανείς δεν είναι, αλλά εγώ είμαι, γιατί πρέπει να είμαι.
1: Τι είπε ο φίλος τώρα? Έλα, δώσ' το.
2: Λοιπόν, 23-25 Μαΐου στο Μαρτινέγκο. Τι έχουμε? Street.
1: Street, αυτό ήταν.
2: Όχι, όχι, street. Food.
1: Περίμενε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μεγάλο χειροκρότημα. Φεστιβάλ, ναι, ορίστε. Α, το κάναμε αυτό. Ήτανε, ήταν okay, βαρύθηκαμε. Το για 8η χρονιά το Street Food Festival επιστρέφει στο Μαρτινέγκο στις... Θα στο πάρω. Θα στο σπάσω. Και τι έχουμε? Θα έχουμε μπέργκερ, θα έχουμε Ethnic Explicits.
1: Είναι explosions και εκπλήξεις από το same time.
2: Explicit πράγματα, πειραγμένα πιάτα τοπικά, vegan επιλογές. Γλυκά, μπύρες, κοκτέιλ, αναψυκτικά, 100 κιλά. Βασικά όχι, αν γίνω 100 κιλά σημαίνει ότι αδυνάτησα. 200 κιλά. Θα έχουμε top DJs, θα έχουμε ζωντανές μπάντες και food games από κάτι παράξενους τύπους, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί.
1: Εμείς.
2: Α, ναι, όχι, okay, τελικά ήξερα. Χορευτές, χορεύτριες, πανικός θα γίνει. Πανικός, ένα τρίμερο φώτια.
1: Γήπεδο Μαρτινέγκο. Γήπεδο Μαρτινέγκο και εκεί που θα αρχίσει η πιο γευστική τριήμερη γιορτή.
2: Αυτό, γιορτή.
1: Μα είναι γιορτή το Food Festival για μας.
2: Ίσως...
1: Καλά, είναι, δεν είναι ότι θέλουμε και πολύ εμείς οι κριτικοί να κάνουμε γιορτές. Όπου γάμος και χαρά.
2: Και η Βασίλο πρώτη, γεια σου Βασίλο, τι κάνεις. Είσοδος 6 ευρώ σχεδόν τίποτα, σκέφτεσαι ότι είναι μαζί με μπύρα ή αναψυκτικό. Τα παιδιά έως 11 ετών δωρεάν, καθώς και τα αμαία. Και παιδότοπος για όλα τα παιδάκια, για να μην τρέχουν σαν δαιμονισμένα εδώ και εκεί, να πάνε εκεί να περάσει η ώρα τους. Και όλα τα ζωάκια είναι ευπροσδέκτα. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook, Instagram, TikTok, αν γράψεις Street Food Festival Crete. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα πάμε τώρα. Αν δεν έρθεις εσύ,
1: εσύ θα χάσεις.
2: Mm-hmm.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κλασικά κολλημένο στη Δευτέρα ο φίλο μα, ο Αντώνη Ρέμο.
1: Το οποίο σε μπερδεύει. Αν θα πει καλή Τρίτη ή αύριο, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Τώρα το έχω σημειώσει εδώ, Τετάρτη.
1: Σίγουρα. Τετάρτη είναι σήμερα. Σταμάτη, κοιτάμε. Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Τετάρτη.
1: Είσαι σίγουρη. Μήπως είναι Τρίτη.
0: Τετάρτη είναι.
1: Εντάξει. Μου αρέσει που το σκέφτηκες λίγο.
0: Έχει λίγο.
1: Το είπες με τόση σίγουρη και με τέτοια φάση. Είναι σίγουρο, τώρα μην εκτίθεμαι. Όχι, είναι Τετάρτη, στο επιβεβαιώνω.
0: Κουτάλα.
1: Στο επιβεβαιώνω.
0: Ό,τι μέρα κι αν είναι, πας κουτάλα.
1: Εκτός από την Κυριακή, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αυτό ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορείς αν θες να πας να βγάζεις μια φωτογραφία απ' έξω.
1: Δεν το έχω κάνει.
0: Όχι, είναι cringe, μην το κάνεις.
1: Όχι, θα πάω μια Κυριακή έτσι για το τέτοιο. Γιατί σου λέω τα κορίτσια με ψάχνουν. Καμιά μέρα λείπω και αγχώνονται.
0: Δεν θα σε ψάξουν την Κυριακή. Τα κορίτσια ξεκουράζονται.
1: Καλά κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό και στον Αγιά στην Αρχιεπισκόπη Βινιού 36 και Βαντιονίου Βορειά Διγόνια.
0: Εγώ πήγα την Παρασκευή και έφαγα. Πώς το λένε.
1: Α, μου είπες, αλλά τώρα δεν θυμάμαι.
0: Λαζάνια.
1: Ναι, μπράβο, τα λαζάνια με το σπανάκι. Λαζάνια.
0: Όχι, ρε.
1: Τι ήτανε.
0: Τα λαζάνια. Με κοιμά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και έφαγα και σαλάτα, ντάκο, φέτα κτλ.
1: Ναι, πολύ ωραίο που είναι έτσι όλο ανακατεμένο με την ντοματούλα. Θέλω το παξιμαδάκι αυτό.
0: Που δεν χρειάζεται να το.
1: Ούτε να το σπάσει, ούτε να το. Είναι έτοιμο. Χοπ, χοπ, χοπ, χοπ, το τρώω.
0: Κουτάλι, πιρούνι, ό,τι κάτσει και αυτό. Μπράβο, πολύ ωραίο. Και το ψωμάκι, πολύ ωραίο. Ήταν πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα τι φαγητό έχουμε.
1: Συνέχισε να διαβάσει εσύ τις πληροφορίες.
0: Α, το έχω, το έχω. Περίμενε, το έχω.
1: Και εγώ θα βρω να. Εγώ θα προτείνω για σήμερα Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Θα προτείνω για σήμερα Τετάρτη να ανοίξει το Word λίγο πιο γρήγορα.
0: Εγώ θα σου πω ότι από σούπε σήμερα έχει μοσχαρόσουπα. Που εγώ τη μοσχαρόσουπα δεν την έχω καταφέρει ποτέ να την κάνω σπίτι, να σου πω την αλήθεια. Πάντα παίρνω απ' έξω. Πάντα παίρνω απ' έξω. Συγκεκριμένα έχω 2-3 μαγαζιά που κάνουν καλή μοσχαρόσουπα και παίρνω από εκεί. Αλλά να την κάνω μόνη μου σπίτι μου δεν.
1: Το μεταξύ μου αρέσουν πολύ οι σούπες, το έχουμε πει αυτό, αλλά τώρα που καλοκαιριάζει και καλοκαιριάζει και πολύ απότομα.
0: Ω, δεν μπορώ, δεν μπορεί.
1: Δεν μου πάει, δεν μου πάει. Δηλαδή τις προάλλες πήγα στην Κουτάλα να φάω γιουβαρλάκι.
0: Ναι, αλλά είσαι άρρωστος. Η μοσχαρόσουπα είναι φιλέ γιατρικό.
1: Είναι φάρμακο. Επίσης σήμερα έχουμε.
0: Και η κοτόσουπα, αλλά.
1: Όλες οι σούπες, ρε παιδί μου, δεν γιουβαρλάκι. Τι λέγαμε, είναι
0: κάτι. Τι φαγητά έχει σήμερα για πες.
1: Τις σαλατούλες μας κλασικές, παστίτσιο. Παστίτσιο, πολύ ωραίο γιουβετσάκι.
0: Πάλι θα καταλήξω να φάω εκεί.
1: Ναι. Ψαρονέφρυ γεμιστό, κοτόπουλο λεμονάτο, μπουρεκάκια γεμιστά. Εσύ φάει από την Κουτάλα γεμιστά, πολύ ωραία. Και ας μην έχουν κοιμά, θα πάω να φάω γεμιστά σήμερα, τα αποφάσισα.
0: Τι νοείς, ας μην έχουν κοιμά, να μην έχουν κοιμά.
1: Ωραία, σε κάπου σ' αρέσουν με τον κοιμά. Εμένα, ας πούμε.
0: Αρέσει.
1: Είμαι στους κάποιους αυτούς. Λοιπόν, και όμως είναι πολύ ωραία χωρίς τον κοιμά και φυσικά τα ζυμαρικά μας, γαρνιτούρες, όλα τα καλά του Θεού. Πορτοκαλόπιτα, σοκολατό, τι θες. Γυρνάω.
0: Σοκολατόπιτα.
1: Δεν γυρνάω. Τώρα μπορεί, δεν λέγαμε να κάνουμε δίαιτα.
0: Α, ναι. Έκοψε τα γλυκά.
1: Και τώρα δεν θες σοκολατόπιτα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αποφάσισα, σχεδιά σου απαστήσιο.
0: Όχι, εντάξει, δεν τα έκοψα ακόμα.
1: Θα τρως ολόκληρα.
0: Ναι, άντα από εδώ. Δεν τα έκοψα, αλλά θα κόψω, θα σου πω, θα κόψω τη ζάχαρη. Τώρα θα είναι αύριο, μεθαύριο. Εξαρτάται, γιατί έχω ένα παγωτό στην κατάψυξη. Πρέπει να το τελειώσω. Γιατί άμα δεν το τελειώσω.
1: Ωραία.
0: Θα το σκέφτομαι μέρα νύχτα.
1: Άκου τώρα, θα σου δώσω μια κακή συμβουλή, μια πολύ καλή συμβουλή βασικά.
0: Θες να μου τη δώσεις μετά στις κακές συμβουλές.
1: Ναι, ξέρεις τι, όχι. Βρήκαμε το θέμα για σήμερα και σου έχω την καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω. Η οποία θα είναι, έχει βάση για όλο τον κόσμο.
0: Τέλεια.
1: Μην είστε συντονισμένοι.
0: Να πούμε ότι. Δεν ξέρω, τηλέφωνα είπες.
1: Δεν έχω πει τίποτα. Ξεκίνησα να λέω.
0: Στο κέντρο θα το βρεις στην Ανοπόλεως 2, 2810-22-1485 για να σου κρατήσουν ζεστό φαγητάκι. Και όπως είπαμε, είναι καθημερινά 11 με 7 ανοιχτά. Δευτέρα με Παρασκευή, το Σάββατο 12 με 4, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά. Τρώμε σπίτια μας. Σπίτια του Βαγγέλη.
1: Ελάτε, δεν θα έχει τίποτα.
0: Θα έχει ένα γάτο.
1: Θα σας βάλω κροκέτες.
0: Θα βάλουμε το γάτο στη σχάρα.
1: Όχι, αρχικά πρέπει να το πιάσει, ξεκινάμε από εκεί. Α, την καημένη τη γάτα ησυχεί.
0: Ποια καημένη, ρε.
1: Έλα, σε παρακαλώ, μην κακολογήσετε, το γατί είναι φύλακας. Το έχουμε πει αυτά.
0: Φύλακας.

0: Εγώ πρέπει να έχω φυλακάγγελο άμα βρεθώ με τη γάτα σου.
1: Τώρα που θα βγούμε από τον αέρα, θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία.
0: Ωραία.
1: Η οποία δεν είναι για δημόσια χρήση.
0: Πάμε να ακούσουμε Dua Lipa. Που, το ξέρεις ότι η Dua Lipa έκανε μήνυση στη Samsung.
1: Γιατί?
0: Γιατί πουλήσανε, λέει, κάποια. Πώς τα λένε αυτά. Κάποιες τηλεοράσεις, λέει, και στο κουτί απ' έξω του. Το αμπαλάζ τη τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε τη φωτογραφία τη.
1: Και?
0: Και καλά στην τηλεόραση έπαιζε η φωτογραφία. Εντάξει, σου λέει και καλά ότι εγώ ποτέ δεν θα. Είπα αυτή και καλά.
1: Α, ήταν χωρίς συμφωνία, ήταν χωρίς endorsement.
0: Χωρίς, χωρίς.
1: Πάρε τους τα σόβρακα.
0: 15 εκατομμύρια ζήτησε.
1: Πάρε τους τα σόβρακα, Dua.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Επιστρέψαμε εδώ και επιστρέψαμε με, από τα αγαπημένα μου πράγματα που κάνουμε εδώ πέρα, τη θεματική μας με τις κακές συμβουλές. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μου προτείνεις αυτήν τη λύση.
1: Αρχικά δεν είναι κακές συμβουλές, είναι καλύτερες. Σταμάτα να με διαβάλεις. Μου και μόλις έχεις ένα πρόβλημα να λύσουμε. Μου φαίνεται πως έχεις, το βλέπω στα μάτια σου.
0: Έχω.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, το είπα βέβαια και λίγο πριν, αλλά θα το επαναφέρω γιατί μπορεί να ακούει τώρα. Λοιπόν, το πρόβλημά μου κυρίως. Βασικά έχω πολλά προβλήματα.
1: Το σημερινό δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Τρεις ώρες η εκπομπή, δεν προλαβαίνει. Δεν φτάνουνε.
0: Το σημερινό μου πρόβλημα είναι το εξής. Ότι δεν. Θέλω να κόψω τη ζάχαρη, εντάξει. Αλλά έχω δύο κεσεδάκια παγωτό στο ψυγείο που τα πήρα χθες για τη γενέθλια του γοριού μου και δεν τα φάγαμε όλα και έχουν περισσέψει. Και λέω τώρα, δεν γίνεται να ξεκινήσω να κόψω τη ζάχαρη ενώ υπάρχουν αυτά στο ψυγείο, φίλε. Πρέπει να φαγωθούν και

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα ειδονάκια.

0: Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
2: κι άλλο,
1: κι άλλο,
2: κι άλλο,
1: κι άλλο.
2: Απ 92,9.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: me.
1: Fall in love with me. Κάπως έγινε η ρομαντική διάθεση εδώ πέρα.
2: Καθόλου όμως. Ενώ ναι, πάρα πολύ. Μπορεί να αυτή η αφιέρωση που έκανα πριν. Που ήταν. Έβαλα τη σεξι φωνή μου.
1: Την πια.
2: Τη σεξι φωνή μου.
1: Την πια.
2: Δεν κάνω και κατάλαβα. Ξέρεις, όσο το ακούω, καταλαβαίνω ότι.
1: Ναι, αυτό ναι. Περίμενα να νιώσεις κι εσύ cringe.
2: Καθόλου.
1: Αχ, Παναγία μου.
2: Απ. 92,9.
1: Φτάνει. Θα μας κλείσει το SURU.
2: Δοκιμάζω τώρα τη βραδινή μου φωνή.
1: Θα μας κλείσει το SURU.
2: Βραδινή εκπομπή θα κάνω.
1: Πότε. Που σου τάξανε σε ένα βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, το αποφάσισα μόλις τώρα.
1: Τι, ακούει η διεύθυνση.
2: Ελπίζω όχι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Σήμερα θα παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι.
1: Άντε, πάμε.
2: Μία λέξη για τους τρελούς.
1: Για τους τρελούς.
2: Δηλαδή. Η ιστορία που βγαίνει είναι αυτή. Αυτό που λέμε μία λέξη να αλλάξει. Και όπου πάει.
1: Άντε, πάμε.
2: Και για να μην πείσω. Game time.
0: Έλα να παίξουμε.
1: Ωραία.
2: Και για να μην πείσω ότι σε καθοδηγώ και είμαι manipulative άνθρωπος, χειριστικός δηλαδή. Σε αφήνω να ξεκινήσεις εσύ.
1: Α, εντάξει λοιπόν. Δεκτό. Λοιπόν. Καμία.
2: Φορά.
1: Εγώ.
2: Όταν.
1: Πεινάω.
2: Πάω.
1: Στην.
2: Τουαλέτα.
1: Και.
2: Μυρίζω.
1: Τα.
2: Σωματίδια.
1: Του.
2: Αέρα.
1: Γιατί.
2: Θέλω.
1: Να.
2: Μου.
1: Κάνει.
2: Όρεξη.
1: Για.
2: Να.
1: Μην.
2: Φάω.
1: Τίποτα.
2: Γιατί.
1: Θα.
2: Εδιάσω. Ξέρεις τι, παραδόξως έβγαλε πολύ νόημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε συνάρτηση και σε συνέχεια της προηγούμενης συμβουλής, εάν νιώθετε ακόμα ότι πεινάτε ή θέλετε κανένα δίτα, πηγαίνετε μια βόλτα και αυτό, και θα σας κοπεί η όρεξη, ορίστε.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουμε τις υπέροχες λύσεις. Λοιπόν, ξαναξεκίνα. Άλλη πρόταση.
1: Ωραία. Δευτέρα.
2: Τρίτη.
1: Τετάρτη.
2: Πέμπτη.
1: Παρασκευή.
2: Και.
1: Σάββατο.
2: Μετά.
1: Δεν.
2: Έχει.
1: Άλλη.
2: Μέρα.
1: Γιατί.
2: Είμαστε.
1: Κλειστά.
2: Επειδή.
1: Θέλουμε.
2: Να.
1: Φύγουμε.
2: Για.
1: Διακοπές.
2: Στο.
1: Μαϊάμι.
2: Επειδή.
1: Έτσι.
2: Μας.
1: Κάπνισε.
2: Λοιπόν, εδώ το ακούσετε πρώτοι. Θα κάνουμε εκπομπή μέχρι και το Σάββατο για κάποιο λόγο και μετά πάμε στο Μαϊάμι με την Κάλια.
1: Welcome to Miami.
2: Για λόγους που δεν γνωρίζει κανείς.
1: Έλα, ξεκινάσαι.
2: Λοιπόν. Αρκούδα.
1: Ήσουν.
2: Μια.
1: Βραδιά.
2: Χωρίς.
1: Μία.
2: Αιτία.
1: Αυτό είναι τραγούδι.
2: Μα της αρκούδας η καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Λοιπόν,
1: το ξεφτύλισε.
2: Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό.
1: Όχι, ήταν καλύτερο.
2: Θα το επαναλάβουμε άμεσα αυτό το παιχνίδι. Αρκούδα είσαι μια βραδιά χωρίς καμία αιτία. Άρα γιατί αιτία μπορεί να έχει κάποιος για να γίνει αρκούδα.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
2: Να πέσει χειμερή ανάρκη. Να αντιθεί νύφη και να χορέψει.
1: Παλιά ξέρεις τι νόμιζα. Ότι είναι χειμερή νάρκη. Χειμερή α νάρκη.
2: Α, είναι ανάρκη. Δηλαδή να μην έχει νάρκη.
1: Δεν ξέρω.
2: Σε θετικό α.
1: Δηλαδή πάντα ήμουνα. Τώρα λέει χειμερή ανάρκη ή χειμερία νάρκη.
2: Μήπως είναι γαλλικό, είναι χειμερή ανάρκη.
1: Ανάρκη. Αρνάκη.
2: Πω, μπερδεύτηκα τώρα. Ανάρκη, άσπρη και παχιά.
1: Πάμε να ακούσουμε.
2: Εδώ με την Κάλια δεκανάλι, μόνο αυτά.
1: Πάμε
2: μόνο
1: να
2: εδώ συμβαίνουν αυτά.
1: Τη θεάρα για να έτσι αποτελειώσει
2: ακούω
1: αυτό το παιχνίδι.
2: Ακούω εσένα και είμαι καλυμμένος, αλλά πάμε να ακούσουμε μια θεάρα, ναι, όντως.
1: Θα το τραγουδήσω κιόλας.
2: Προφανώς, δεν είχα καμία εμβολία.

0: Και κάνω μια στρολέ μου, γιατί να δω καλιά.
1: Τι?
0: Είναι σχεδόν 11 η ώρα, το οποίο εμένα με κάνει έξαλλο, γιατί ο χρόνος περνάει νεράγιο όταν είμαι μαζί σου. Και όποιος θέλει το πιστεύει. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι εμείς πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, γιατί χτυπάμε και κάρτα, μας κυνηγάει το ΙΚΑ, ο ΕΦΚΑ, το ΤΕΒΕ.
1: Αρχίζεις και λέει random, η ΔΕΗ, ο ΤΕ, το νερό.
0: Θα λέω τυχαία αρχικά, ο Τσιριπόμ, το Δικατσά, όλα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέφυγα. Σε κάθε περίπτωση μου τελειώσαμε. Γιατί είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 και είναι σχεδόν 11, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να την κάνουμε για λίγο. Μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8.
1: Ήθελα να το πω λίγο πιο πριν.
0: Μη με διακόπτεις. Αύριο, λίγο μετά τις 8, να έλεγα τι ώρα θα έρθει η Κάλια, γιατί εγώ είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Βρέαντα από εδώ.
0: Θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στον Άπνεϊ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Γατζηδάκη στα αυτάκια σου.
0: Και Κάλια Δακανάλη, η οποία κατά βάση πρέπει να με αγαπάει. Μην ξεχάσει την απογευματινή σου παρέα σήμερα.
1: Με τον Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογευματό σου να του δώσει τα πολλά φίλια μα. Και φυσικά στην παρέα μας, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, είχαμε
0: Φιλοσοφίες
1: Υδροδυναμική Σαριδάκης
0: και την Κουτάλα με τα Ιζή. Εμείς κλασικά ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά και σε αφήνουμε με Ιουλία Καλυμάνη.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: καινιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Up Top 5 Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: App 92,9.

0: σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ο ίδιος πάλι θα με.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
7: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κανείς.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μες στα χαράματα.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
16: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
17: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στα δυο.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9.

0: 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Νούμερο 4.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Νούμερο 1.
6: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
10: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: 1, 2, 3, 1.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Μα τι απόγευμα θα είναι αυτό και τη μέρα, τη βράδυ ήταν το χθεσινό βραδινό. Όλα, μα όλα θα τα πούμε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Είναι αγαπημένη Τετάρτη και θα περάσουμε υπέροχα. Τετάρτη, 13 του μήνα και όχι Τρίτη και 13, Τετάρτη και 13. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα γυρίσω την έναρξη του απλά καθημερινά του απογεύματος της Τετάρτης.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Και Balkan στίχων, η Ιδιαδά μου είναι εδώ, στο ΝΑΠ 92,9 και εσύ την ακούς αποκλειστικά.
1: ΝΑΠ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι αρχίζετε και μαζεύεστε σιγά σιγά εδώ στο απόγευμά μας, στον ΑΜΠ 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Περάσαμε πολύ ωραία χθες. Προφανώς η Pizza Fan ήταν εκεί, γιατί δεν γίνεται αυτή η βραδιά Eurovision χωρίς Pizza Fan. Νομίζω ότι είναι συνηθισμένο αυτό. Αγαπημένη πίτσα και Eurovision. Όλα θα τα πούμε. Καλώς μου ήρθατε. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου, λοιπόν, και φτιάξε ένα καφεδάκι, γιατί θα είναι μεγάλο το απόγευμα το απόψινο.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ξέρεις γιατί ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι? Γιατί μου είπατε ότι σας αρέσει πάρα πολύ η Ίδια Δάμ. Οπότε, ένα. Εγώ χατήρια δεν χαλάω και μπορεί να ακούσαμε λίγο πριν το καινούργιο της τραγούδι, αλλά ποτέ δεν μας χαλάει μια ακόμα Ίδια Δάμ. Είναι οι επιπτώσεις αυτές της αγάπης απέναντι στην Ίδια Δάμ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μιλάμε για μουσική, πάμε σε κάτι που δείχνει πόσο πραγματικά έχει αλλάξει ο τρόπος που δημιουργείται πλέον η μουσική και το περιεχόμενο γύρω μας. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν βοηθάει μόνο σε τεχνικά πράγματα, σε αναλύσεις ή και σε, αν θέλεις, χαζές ερωτήσεις που μπορούμε να τις κάνουμε. Μπαίνει μουσικά και κανονικά μουσικά στην δημιουργική διαδικασία, από τη μουσική μέχρι και τους στίχους. Και αυτό αλλάζει, πίστεψέ με, όλο μα όλο το παιχνίδι. Στο εξωτερικό είναι ακόμα πιο έντονο από ότι στην Ελλάδα, γιατί πλέον υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να γράψουν τραγούδια σχεδόν από το μηδέν, με οδηγίες από τον χρήστη, σαν να συνεργάζεται ένας άνθρωπος με έναν τύπου αόρατο συνθέτη που δεν, αυτό είναι το σημαντικό, που δεν κουράζεται ποτέ, δεν υπάρχει κούραση στην τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια δεν ξέρω και αν αυτό είναι σωστό, γιατί ρε παιδί μου, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει δημιουργικότητα όταν η τεχνολογία μπαίνει στην δημιουργικότητα και γράφει και στίχους, ξέρεις. Δεν βλέπουμε την ψυχή του συνθέτη μέσα από κάθε τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μουσική δεν σταματά να εξελίσσεται, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο.

παιδιά, ρε παιδιά, τι βραδιά ήταν αυτή, τη μαγική στιγμή της Eurovision, η χθεσινή βραδιά. Και τι αγαπημένες εικόνες, πραγματικά. Ο Ακύλας κατάφερε να ξεσηκώσει τη σκηνή του πρώτου ημιτελικού της Βιέννης στη Eurovision και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας όλα αυτά που λέγαν τόσο καιρό στα προγνωστικά. Στην αρένα χαμός, στα social media χαμός, και ήδη μιλούν για την εμφάνιση του Ακύλα στον τελικό και για το ότι μπορεί του χρόνου, ρε παιδί μου, η Eurovision, που ξέρεις, να έρθει στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια να πούμε για ακόμα μια φορά στην ελληνική αποστολή. Δείχνει ενωμένη, ο Ακύλας απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού και μας παίρνει μαζί του. Οπότε το ραντεβού είναι για το Σάββατο, στον μεγάλο τελικό. Και που ξέρεις, το επόμενο, το μεθεπόμενο μάλλον ραντεβού, να είναι στην Ελλάδα με όλη τη Eurovision για το 2027.

0: πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
1: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
0: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα, παιδιά. Δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά. Είναι η Τετάρτη, αγαπημένη, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Και το απλά καθημερινά ηχεί στα αυτιά σου από τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί έχει έρθει εδώ ένας υπεύθυνος για την Κατερίνα Ιωλίου που ζητά το λογαριασμό.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Αγαπάμε τον Νίκο Μακρόπουλο. Νομίζω ότι όποτε έρθει στην Κρήτη το γεμίζει, οπουδήποτε κι αν πάει να τραγουδήσει, γεμίζει όχι απλά μαγαζί, γεμίζει εξώστες, γεμίζει τα πάντα. Αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος, λοιπόν, σε θέλω παράφορα. Ενώ μόλις τώρα έρχεται και ο Νικηφόρος, να, άλλο αγαπημένο παιδί, άλλο αγαπημένο πολύ καλό παιδί ο Νικηφόρος. Όταν σε δω, θα μας τραγουδήσει αμέσως τώρα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όπα, και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στο Ηράκλειο εκεί στο Μαρτινέγκο, γιατί το Street Food Festival and More είναι ξανά στην πόλη μας. Το Μαρτινέγκο είναι ένας από τους χώρους του, νομίζω που του πάει πάρα πολύ του Street Food, γιατί φέτος για 8η χρονιά οι ουρανίσκοι μας θα κάνουν πάρτι. 23, 24 και 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο θα φας τα πάντα. Γεύσεις από όλο τον κόσμο και γεύσεις οι οποίες δεν βρίσκονται στην πόλη μας, έρχονται μία και μοναδική φορά. Top DJs και live bands, food games, εκεί θα μας δείτε και εμάς, και αγαπημένοι dancers. Οπότε όλοι θα δώσουμε ραντεβού το Σάββατο 23, την Κυριακή 24 και την Δευτέρα 25 του μήνα στο γήπεδο Μαρτινέγκο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Η Παροιμή λέει: όπου γάμες και χαρά. Εμείς, όπου φαγητό και χαρά. Ο ΑΠ 92,9 πρώτος από όλους. Έτσι, έτσι γίνεται. Το Street Food Festival μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και εμείς το θέλουμε, αλλά και εσείς το θέλετε. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που και αυτή τη χρονιά θα είμαστε παρέα εκεί στο Μαρτινέγκο. Και πρώτα απ' όλα για να φάμε, και μετά, ναι, ό,τι φάμε, να παίξουμε, ρε παιδί μου, κιόλας. Γιατί ωραίο είναι να κερδίζεις και δωράκια, τι λες.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν. Έφυγε και η Τετάρτη. Τελείωσε και η εκπομπή της Τετάρτης. Και μπροστά μας έχουμε δύο ημέρες μέχρι το αγαπημένο Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Αύριο 8 με 11 ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και η Κάλια Δακανάλη. Η Κάλια Δακανάλη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης θα είναι στην παρέα σου για να σου πούν το πιο όμορφο καλημέρα. Ενώ λίγο μετά τις 4 θα σκάσω μύτη κι εγώ για το πιο ωραίο απόγευμα, το δικό μας το απόγευμα, το απλό, το καθημερινό. Καλώς οι υπόλοιποι.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη...

0: ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα App, κάθε ώρα App, κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ό,τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Τι καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις?
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
10: Oh yeah.
9: Up 92.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ92,9 σε 24 ώρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ξεφύλλεις αναμνήσεις

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σας πω. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Απ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top, top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
2: Μπορώ.
0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.